έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν πλες το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει.

σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

ιστορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώποι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, τη ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι ο Άγγελος Δωρακάκης και σας καλωσορίζω στην εκπομπή Euro Melodies. Είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε για την προηγούμενη σεζόν του θερινού εξαμήνου 2025-26, καθώς θα μπούμε στο χειμερινό εξάμήνο 2026-2027, καθώς το στούντιο από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 11 Οκτώβρη θα είναι κλειστό για εκπαιδεύσεις για τους νέους παραγωγούς και για όσους ήδη υπάρχοντες παραγωγούς σαν εμένα να θέλουν να κάνουν κάποιο είδους επανεκπαίδευση, να θυμηθούν κάποια πράγματα. Ίσως μου χρειαστεί μία. Θα το σκεφτώ. Όπως θυμάστε όσοι ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα, θα κάναμε ένα εκτενές αφιέρωμα 4 επεισοδίων για τον 21ο αιώνα της Eurovision και διάφορα άγνωστα διαμαντάκια που υπήρχαν αναχρονιά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει, καθώς από 4 εκπομπές αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν 2. Τη μία που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα που ασχοληθήκαμε με τις χρονιές 2000 έως 2006 και κανονικά θα κάνουμε από 2007 έως 2013, την επόμενη από 2014 έως 2020 και από την επόμενη και από την μεθεπόμενη από το 2021 έως 2026. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δεδομένου το στούντιο θα είναι κλειστό για 2-3 εβδομάδες σίγουρα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα μαζί, από το 2007 μέχρι και φέτο. Όπως καταλαβαίνετε, έχω ψάξει πάρα πολύ μέσα στη βδομάδα που περάσαμε, που πέρασε μεταξύ της εκπομπής που κάνουμε πριν και σήμερα, και δεν θα προλάβαινα. Δηλαδή δεν θα προλάβαινα και να έκανα παράδειγμα το 2007-2013, διότι όσο έψαχνα και έψαχνα, υπήρχαν σίγουρα 3 τραγούδια τα οποία μπορούσα να βάλω για κάθε χρόνο. Και επειδή την προηγούμενη φορά καθυστερήσαμε λίγο κατά ένα πεντάλεπτο, που βάλαμε 2 τραγούδια ένα χρονιά και ήμασταν μονάχα 6 χρονιές, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να βγει πολύ εύκολα, οπότε θα το κάνουμε ανά 2 χρόνια. Ένα τραγούδι ανά 2 χρόνια, δηλαδή θα έχουμε ένα τραγούδι το 2007, για το 2009, για το 2011, για το 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 και ένα για τη φετινή χρονιά. Ελπίζω να έχει ένα κατανοητός. Το τραγούδι που διάλεξε το 2007 είναι μια χώρα η οποία τη έχω δείξει αρκετή συμπάθεια. Όπως θυμάστε όσοι ακούσατε την προηγούμενη εκπομπή, την Σλοβενία. Το τραγούδι είναι Τσβέτ Τζιούγκα, που στα σλοβένικα σημαίνει το λουλούδι του Νότου. Το τραγουδάει η Αλένκα Γκοτάρ. Τερμάτισε 15ο στην Eurovision του 2007, στον τελικό, με 66 βαθμούς. Και μπορώ να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Γεμίζει το αυτή και από τον σλοβενικό ήχο και στη γλώσσα, αλλά και στο ενορχιστρωτικό κομμάτι, αλλά κυρίως από τα υπέροχα οπερατικ φωνητικά της Αλένκα Γκόταρ. Και ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε ως μια ωραία οπερατική συμμετοχή, όπως παράδειγμα προφανώς το Λαφός της Λένα Τσάγεβα που συμμετείχε το 2018 με τα χρονάτα της Εστονίας. Αλένκα Γκόταρ, Τσβέτ Τζιούγκα, Eurovision 2007, Σλοβενία. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.

Και αυτή ήταν η Αλένκα Γκόταρ με το Τσβέτ Ζιούγκα που εκπροσώπησε τη Σλοβενία για την Eurovision του 2007. Η επόμενη χρονιά που θα δούμε είναι το 2009 με ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Το Τσίπελα του Μάρκο Κόν και του Μιλάν που εκπροσώπησε την Σερβία το 2009. Είναι αρκετά ιδιαίτερο τραγούδι από όπου και αν το δούμε, όσο μάλλον από την επιλογή του στον εθνικό τελικό του 2009, όπου υπήρξε μια μικρή σύγχυση λόγω των αποτελεσμάτων που υπήρξαν στη διαφορά του ημιτελικού του εθνικού τελικού με τον τελικό του εθνικού τελικού, κυρίως ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ της ψήφου των επιτροπών στον ημιτελικό με τον τελικό. Από τη στιγμή που το Ιώτη Μπέντ, η οποία ήταν το αγαπημένο τραγούδι του κοινού, είχε πάρει πολλαπλάσιες ψήφους στο κοινό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τραγούδια. Τέλος πάντων, το Τσίπελα εκπροσωπεί την Σερβία στη Eurovision 2009 που γίνεται στη Μόσχα. Τερματίζει 10ο στον ημιτελικό με 60 βαθμούς, αλλά δεν περνάει, διότι τότε, για δύο χρονιές, το 2008 και το 2009, μόνο οι πρώτες 9 χώρες σε ένα ημιτελικό προκρινόντουσαν και η χώρα που θα ψηφιζόταν θα αποφασιζόταν από τις ψήφους των εφεδρικών επιτροπών. Η Σερβία δεν κέρδισε αυτές, η Σερβία δεν επιλέχθηκε, επιλέχθηκε η Κροατία και έτσι η Σερβία είναι μία από τις λίγες χώρες η οποία με το τωρινό σύστημα θα μπορούσε να προκριθεί, αλλά δεν προκρίθηκε. Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός για αυτή τη συμμετοχή είναι το ότι υπάρχει και σε άλλες 6 γλώσσες πέρα από τα σέρβικα. Τα αγγλικά, τα ρωσικά, τα γαλλικά, τα ελληνικά.

0: Спасибо большое, Москва! Thank you, everybody! We love you all!
1: Και αυτή ήταν η συμμετοχή της Σερβίας για το Eurovision 2009, Μάρκο Κόν και Μιλάν, με το τραγούδι Τσίπελα. Συνεχίζουμε με τις χρονιές που τελειώνουν σε μονό αριθμό και το 2011 με το κρυφό μου διαμαντάκι να είναι η Κύπρος. Το τραγούδι του Χρήστου Μιλόρδου, Σαν Άγγελος Αγάπησα, παρόλο που τερμάτισε 18ο στον ημιτελικό με 16 βαθμούς, είναι μια πολύ ωραία ελληνόφωνη μπαλάντα η οποία πιστεύω μπορεί να έπαιξε και λίγο ρόλο στην περίπτωση της Κύπρου, το ότι δυστυχώς πρέπει να έχεις και ένα συγκεκριμένο διαβατήριο, ένα συγκεκριμένο μέγεθος ως χώρα για να πετύχουν κάποια τραγούδια. Κυρίως αν η Ελλάδα το είχε αυτό το τραγούδι, πιστεύω θα πήγαινε καλύτερα από 18ο στον ημιτελικό με 16 βαθμούς. Ή παράδειγμα, να σκεφτώ, πολλά τραγούδια του Μαυροβουνίου, άμα πηγαίναν με την Κροατία ή άμα είχαν την κροατική τη σερβική σημαία πάνω, θα περνούσαν σίγουρα σε σύγκριση με το Μαυροβούνι, το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ να προκριθεί στον τελικό. Μονάχα δύο φορές για την ακρίβεια. Τέλος πάντων, αυτό είναι το τραγούδι που διάλεξα. Σαν Άγγελος Αγάπησα, Χρήστος Μιλόρδος, 2011, Κύπρος. Και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.

Και αυτή ήταν η Κύπρος με τον Χρήστο Μιλόρδο και τον Άγγελο Σαν Αγάπησα που εκπροσώπησαν το κρυφό διαμαντάκι για το 2011. Η επόμενη χρονιά είναι το 2013 με άλλη μια μικρή χώρα, το Σαν Μαρίνο, αλλά όμως με μια καλλιτέχνη η οποία είναι πολύ γνωστή με αυτή την χώρα. Μιλάμε για τη Βαλεντίνα Μονέτα. Συγγνώμη, για κάποιο λόγο λίγο κόλλησα. Η Βαλεντίνα Μονέτα με το τραγούδι Βόλα ή αλλιώς γνωστό ως Κρυσαλίντε τερμάτισε 10η στον ημιτελικό της δυστυχώς με 47 βαθμούς. Με διαφορά θα μπορούσα να πω η καλύτερη τη συμμετοχή ως Βαλεντίνα Μονέτα. Και να λέμε την αλήθεια, υπάρχουν αρκετές συμμετοχές γενικά που έβαλε το χεράκι στη Βαλεντίνα Μονέτα. Για την ακρίβεια, ήταν ο εκπρόσωπος του Σαν Μαρίνο για 3 σερή χρόνια. 2012, 2013 και 2014. Μάλιστα, το 2014 προκρίθηκε στον τελικό. Και ήταν η πρώτη πρόκριση του Σαν Μαρίνο στον τελικό της Eurovision το 2014. Συμμετείχε μετά ξανά το 2017 στη Eurovision του Κιέβου, όπου δυστυχώς δεν κατάφερε να πετύχει κάτι ιδιαίτερο στον τελικό, δεν προκρίθηκε και έχουμε να την ακούσουμε από τότε. Μάλιστα, από εκεί βγήκε το μιμίδιο ότι αν κερδίσει ποτέ το Σαν Μαρίνο, η έδρα θα είναι ο κήπος Βαλεντίνας Μονέτα. Το Βαλεντίνα Μονέτα's Backyard, συγγνώμη, η αυλή της Βαλεντίνας Μονέτα, που μεταφράζεται το meme. Τέλος πάντων, Βαλεντίνα Μονέτα, Κρυσαλίντε, Βόλα, Eurovision 2013, Σαν Μαρίνο.

Και αυτή ήταν η Eurovision 2013 με το κρυφό του διαμαντάκι να είναι το Βόλα της Βαλεντίνα Μονέτα που συμμετείχε το 2013 με το Σαν Μαρίνο. Επόμενη χώρα, λίγο πριν το break, είναι η Λευκορωσία που θα εκπροσωπήσει το 2015 στο κρυφό διαμαντάκι στο αφιέρωμά μας με το τραγούδι του Ουζάρι που λέγεται Time. Και να πω την αλήθεια, ήταν αρκετά δύσκολο να διαλέξω τραγούδια από την Λευκορωσία. Από τη στιγμή που είναι σε μια περίοδο αυτή που η Λευκορωσία, στα δικά μου τα αυτιά τουλάχιστον, στέλνει πολύ καλά τραγούδι του 2014 στο 2019. Μάλιστα, είχε προκριθεί τρεις φορές εκείνη την περίοδο, 2014, 2017 και 2019, αν θυμάμαι καλά. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το Time, δυστυχώς δεν προκριθήκε, βγήκε 12ο στον ημιτελικό του με 39 βαθμούς, αλλά προς υπεράσπιση της Λευκορωσίας, το 2015 είχε αρκετά δυνατά τραγούδια τότε. Και γενικά είναι αρκετά δύσκολο να μπορείς να διαλέξεις μόνο 10 τραγούδια από μια τεράστια βιβλιοθήκη τραγουδιών, πόσο μάλλον από τραγούδια τα οποία μπορεί να σου κόλλησαν λίγο παραπάνω και να είσαι μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Τέλος πάντων, Λευκορωσία 2015, Ουζάρι Time και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά αν δεν μας πιάσει το break.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γεια σας, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αυτό που ακούσατε πριν ήταν το Blackbird της Norma John, που εκπροσώπησε τη Φιλανδία το 2017. Είχε τερματίσει το 10ο στον ημιτελικό του με 92 βαθμούς και ήταν το κρυφό μου διαμαντάκι τη χρονιά του 2017. Συνεχίζουμε με τον σκανδιναβικό αέρα, καθώς το τραγούδι που διάλεξε το 2019 κρυφό διαμαντάκι και που, να λέμε την αλήθεια, κατά πώς θα μπορούσε να είναι κρυφό διαμαντάκι, μιας και είναι με διαφορά το πιο πετυχημένο αποτελεσματικά σαν αποτέλεσμα από αυτά που έχω διαλέξει, και μιλάμε για το Hatred Munsingra των Hattari που εκπροσώπησε την Ισλανδία το 2019. Ήταν κάτι αρκετά πρωτότυπο, καθώς είχε πολύ industrial, techno, μια αισθητική τύπου BDSM. Και ήταν σίγουρα κάτι το οποίο δεν συνήθιζε να το βλέπεις κάθε μέρα. Τερμάτισε 10ο στον τελικό με 232 βαθμούς, αν και πιστεύω πως ήταν αρκετά λίγα. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι πραγματικά το οποίο εύκολα δεν το βρίσκεις και πιστεύω μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό τραγούδι για την Ισλανδία και μπορεί να γίνει ένα all-timer για το μικρό σκανδιναβικό νησί. Ισλανδία 2019, Hatari, Hatred Munsingra, και επιστρέφουμε μετά το τέλος του τραγουδιού.

Και αυτή ήταν η Ισλανδία που συμμετείχε το 2019 με τους Χάταρι και το τραγούδι Hatred Mutsegra. Μπαίνουμε στην τελευταία δεκαετία της Eurovision, τη δεκαετία του 2020, με τους Hooverphonic και το The Wrong Place που συμμετείχε για χάρη του Βελγίου το 2021 και τερμάτισε 19ο στο τελικό με 74 βαθμούς. Ήταν η δεύτερη φορά που συμμετείχαν οι Hooverphonic, καθώς ήταν ένα από τα συγκροτήματα τα οποία θα συμμετείχε το 2020, αλλά λόγω της πανδημίας του κοροναϊού δεν έγινε η Eurovision και ήταν και η Hooverphonic και ήταν μερικοί από τους πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι επέστρεψαν για την επόμενη χρονιά. Μπορώ να πω ότι το The Wrong Place ήταν πολύ καλύτερο του Release Me, που ήταν, θα ήταν το τραγούδι το οποίο θα συμμετείχαν οι Hooverphonic το 2020. Και αν και το The Wrong Place βγήκε 19ο στο τελικό με 74 βαθμούς όλους και όλους. Τέλος πάντων, 2021, Hooverphonic, The Wrong Place, Βέλγιο 2021 και επιστρέφουμε με τα τελευταία 4 τραγούδια.

Και αυτή ήταν η συμμετοχή του Βελγίου για το 2021, η Hooverphonic με το The Wrong Place. Αρχίζουμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής μας. Τα τραγούδια είναι αρκετά. Και πηγαίνουμε λίγο πιο ανατολικά, προς τον Κάυκασο και την Αρμενία. Το τραγούδι που διέλεξε το 2023 είναι το Future Lover της Brunette, το οποίο τερμάτισε 14ο με 122 βαθμούς. Και σας προτείνω να δείτε και το live εκείνη του τραγουδιού, διότι για Αρμενία μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά καλή παραγωγή και άρχισε να ανοίγει τη χώρα σε μια καλή περίοδο, τουλάχιστον σε παραγωγή και σε τραγούδια. Και ως επιτοπλίστων σε αποτελέσματα. Ήταν το τραγούδι το οποίο ήταν μετά την μεγάλη επιτυχία στο Spotify που είχε η Αρμενία το 2022 με το Snap, το 2024 που τερμάτισε μέσα στη δεκάδα και γενικά η Αρμενία άρχισε να μπαίνει σε ένα καλό μονοπάτι από το 2022 και μετά. Ένα από αυτά τα τραγούδια που ήταν σε αυτό το μονοπάτι ήταν το Future Lover. Εξαιρετικά φωνητικά, για πρώτη φορά αρμένικα από το 2018 και ήταν στην ουσία και πιστεύω πως ήταν μια συμμετοχή η οποία όπως και στην περίπτωση της, Κύπρου πιθανόν ήταν με ένα διαφορετικό με μια διαφορετική σημαία αντί για την Αρμένη και μπορεί να πήγαινε και πιο ψηλά από την 14η θέση. Οπότε λοιπόν, Brunette, Future Lover, Αρμενία 2023 και επιστρέφουμε τα τελευταία δύο τραγούδια μας.

Λοιπόν, και αυτό ήταν το 2023 με την συμμετοχή της Brunette και το Future Lover που εκπροσώπησε την Αρμενία. Τώρα μπαίνουμε στα τελευταία δύο τραγούδια και θα αρχίσω να σας αποχαιρετάω μέχρι να ξανασυναντηθούμε μετά από μερικές εβδομάδες. Τα τραγούδια που δέλεψα για τις δύο τελευταίες χρονιές, το 2025 και το 2026, είναι το Roatan Vibe που εκπροσώπησε την Ισλανδία το 2025 και το Ένα της Άτβαρα που εκπροσώπησε τη Λετωνία φέτος το 2026. Και τα δύο είναι σημαντικές συμμετοχές, διότι και η Λετωνία δείχνει να βαδίζει σε έναν καλό δρόμο που άρχισε από το 2023 και μετά με πολύ ποιοτικές συμμετοχές που τις περισσότερες φορές δεν ανταμείφθηκαν, είναι η αλήθεια. Σε αυτήν δυστυχώς δεν ανταμείφθηκε, βγήκε 13η η Άτβαρα στον ημιτελικό με 49 βαθμούς, παρόλο που ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι και στην λετωνική γλώσσα, αλλά δυστυχώς δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο για να μπορέσει να ξεχωρίσει σε σύγκριση με άλλα. Αλλά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια, εφόσον αρχίζει ο κόσμος πάλι και ψάχνει παλιά τραγούδια ή κάποια τα οποία ήταν έστω και μια δεκαετία πιο πριν, πιστεύω θα ακούσουν το Ένα και μπορεί να το θεωρήσουν ως ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπορεί να νιώσουν λίγο την ποιότητα, άλλο αν δυστυχώς δεν πήρε την ίδια απόκριση στα αποτελέσματα εκείνης της νύχτας. Και το Ρο είναι ένα σημαντικό τραγούδι, καθώς ήταν η τελευταία φορά που η Ισλανδία συμμετείχε στον διαγωνισμό της Eurovision. Και λόγω της κατάστασης που γίνεται με το Ισραήλ, ήταν μια από τις χώρες η οποία αποσύρθηκε από τον διαγωνισμό από το 2026 και δεν βλέπω να γίνεται κάτι ακόμα. Μπορεί να το βάλω αυτό σαν ενημέρωση για την Ισλανδία σε περίπτωση που ακούσουμε κάτι ότι μπορεί να επιστρέψει. Το τραγούδι αυτό δεν είχε πολλές προοπτικές. Φαινόταν ότι δεν θα μπορούσε να προκριθεί, αλλά κατάφερε και προκρίθηκε. Βρήκε 25ο στον τελικό με 33 βαθμούς και είναι ένα ωραίο τραγούδι να περνά στην ώρα. Οπότε σας αφήνω με αυτά τα δύο τραγούδια, το Roatan Vibe που εκπροσώπησε την Ισλανδία το 2025 και το Ένα της Άτβαρα που συμμετείχε το 2026 με τα χρώματα της Λετωνίας. Επιστρέφουμε τώρα 16 Οκτωβρίου με ιστορικά αφιερώματα και πολύ καλή διάθεση. Ήμουν ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμψαμε με το Radio Pantheon, τη φωνή του Παλαιτίου Πανεπιστημίου. Ήμασταν η εκπομπή Euro Melodies και τα λέμε σε 3 εβδομάδες. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας!

Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε τη.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Αντάρκτη.

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την αντάρτη.

Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.